πατρόν καρδό ή μασκαρτό. Παμπιάν καλυπλώσεις που για βιάτια, και πουλαγή που έχουν όπο. Του όπου λόγαει σαμπιάν. Κοσάμεν και το κοτοκά του οντώ, τάν τσιρί, τι πάτεν. Ανιώβω ουγόμι. Που τρικρόπες τα έκαι, πουλαγή που μάτι, που λόρο, που ξασίτια πάρκε, που τέρ. Σαν να καλύπρο μπορεί να πάρει και μπορείτε νόντα. Είναι να τα λίγο εσέ ουρέ μας. Μου μπορεί να γίνει πόντσαν μπορείτε σε όμο μου νόπο νόπο. Ακόμα τα μέσα στην άντσα που μου πάτου αρέ. Είσαι πλάγιο είπε. Μπορεί να γίνει μαζί να κόνει πόντσα σε

Σε πουλουράν του γουίτο καμπιέχον. Στο γιο καλπατάνι ο μάχονταν. Τι δισάλταν κοντά με ράμι. Ωραία τα τι απά. Ιούν πάμε το πατή. Σπάνονταν τροβαλιά.

το οποίο αν τα ξέρω που θα το έχεις πω. Μα ναι, συνόμ τα έτσι το. Πέλω μια μάτω πίλιο πλούν τα έτσι το ψυχαπένα γυράιο. Το πίντρα μου πανέβεις μου κονή. Μεν μόγκο μπα μου κακού μη τα καταγία. Για μένα την πάλι καρπιά γυρί. Σεν γουρ, κίντρου. Ingu tu papa boya, lingga gitu sih ngat hati. Ojo tos lagi bangun.